0: κόσο. Πριν.
1: Πού πώ θα διασφαλίσει. Εγώ. Κομμά.
0: Κόσαβα, κόσαβα, κόσαβα. Όχι, δεν μπορώ να τσαμπώ, να τσαμπώ, να τσαμπώ. Kosova, Kosova, Kosova, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
2: Šta da radimo, prije?
3: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
4: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.